0: Και τι, τώρα είναι η Στέλλα. Μπα, σε πέντε,
1: στα
0: μούχη. Τώρα είναι η Στορέλα. Νόλα, τώρα είναι η Στανδρέα. Και τα βεράς, εντσούντα εγούν. Άου, μεσέδες.